0: FM είναι σμεκ και ευμεκ.
1: Μωρίς Ραβέλ, αμεργαίν ραψόδια, γκνσουχήν, γιουτακή γευδάσνα μωρί χαμάρ, καταρούμεν Κριστιαν Φεράσα, γιουτακ, γευ Πιέρ Μπαρμπιζέν, δάσνα μωρ.